εκμεύεται στις συχνότητες 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της Ελληνικής Φωνής. Βέβαια, ο Γιώργος Μετογιαννάκης απουσιάζει, ο Παντελής Σκότης, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε ένα καλό πρόγραμμα βέβαια. Πιστεύω να περάσετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Σεπτέμβριος έφτασε η άνοιξη και σιγά σιγά έρχεται και το καλοκαιράκι. Σήμερα μάλιστα η θερμοκρασία θα φτάσει στις 29 Κελσίου, έτσι από ό,τι έχω ακούσει. Μάλιστα την Κυριακή έχουμε και τη γιορτή του Πατέρα, πάρα πολύ σημαντική μέρα. Αύριο Σαββάτο βέβαια είναι η γιορτή η οποία γίνεται στη Βρεσβάνη κάθε χρόνο και τέτοιο καιρό με πυροτεχνήματα που το λέγεται φωτιά του ποταμιού, νομίζω, έτσι είναι, ποταμιού, river fire. Και σήμερα πιστεύω κατά τις 12 η ώρα θα έχουμε και τις πρόβες οι οποίες θα κάνουν για το Σαββάτο η αυστριαλιανική αεροπορία τα jets που λέμε. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατέ, ήρθε η ώρα να σας διασκεδάσουμε με τον τρόπο το δικό μας κάθε Παρασκευή στα λαϊκά σκαλοπάτια. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι που μας λέει η Έλενα Παπαγιωτίδου. Πρώτη φορά την έχω ακούσει αυτή, αλλά εντάξει. Θάλασσα και αράκι. Καλή ακρόαση. Πάμε.

Αυτά ήταν τα τραγούδια τα οποία μας είπε η Γογό Λιδάκη, που ήταν ένα medley, δηλαδή πορπουρί, τσιφτετέλια. Πιστεύω να περάσατε ωραία αυτό το πρωί απόψε, σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Και μην ξεχνάμε, σήμερα μάλιστα η θερμοκρασία θα φτάσει 29 Κελσίου και έφτασε το καλό κεράκι σιγά σιγά. Και συνεχίζουμε, δηλαδή πάμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι και αυτός live. Πάμε να το ακούσουμε, αν μας βάλει μπρος το μηχάνημα, γιατί έχουμε κάτι προβλήματα εδώ πέρα που δεν αρχίζει, ρε παιδί μου. Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη.

Βέβαια, ο Αργυρός μας λέει «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Σας αγαπάμε, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ κάθε Παρασκευή και Σαββάτο, όλη τη βδομάδα να σου πω την αλήθεια, όλοι οι εκθελοντές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερό τους, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν βέβαια και να ζούμε καλά όπως είμαστε οι Έλληνες, έτσι δεν είναι? Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κουφό με «Θελιόμαστε». Πάμε να ακούσουμε.

0: Είναι ωραία να σε Έλληνας, έτσι δεν είναι? Να έχουμε τα
1: φετελάκια μας. Κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
0: Έχουμε ένα τραγούδι το οποίο έχω διαλέξει. Είναι το AI που λέμε στο διαδίκτυο, γιατί τώρα κάνει τραγούδια μέσω πώς το λένε, computer. Λοιπόν, είναι η αμαρτία μου. Πάμε να την ακούσουμε.

γλυκιά, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τι να κάνουμε, αμαρτία είναι αυτή. Και συνεχίζουμε, όπως είπαμε και πρωτού, δεν ξέρω αν ακούσατε το πρωινό όταν αρχίσαμε, Παρασκευή σήμερα βέβαια, 4 Σεπτεμβρίου, ήρθε η Άνοιξη. Και σήμερα ωραία μέρα, δηλαδή σηκώθηκα το πρωί και βλέπω τον ουρανό έτσι κατά γαλάζιο. Λέω τι ωραία μέρα ρε παιδί μου σήμερα. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα βέβαια έχουν βροχές και ούτω καθεξής, γιατί βλέπω στο διαδίκτυο και εντάξει. Εδώ εννοώ ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου με τη βραδιά που, τη βραδιά μου απόψε, τη βραδιά μου απόψε που λέμε. Αλλά εντάξει, θα συνεχίζουμε γιατί εδώ το χάνουμε το στο υπολογιστή. Κάνει νούμερα για σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πάμε να ακούσουμε, τέλος πάντων, πάμε. Αυτά θέλουμε.

Τι ωραία αυτή η τραγουδίστρια, παιδί μου. Έτσι μου αρέσει, γιατί τραγουδάει χωρίς να το. Να παίρνει αναπνοές, δηλαδή βαθιές έτσι. Άνετα, άνετα. Και γι' αυτό μου αρέσει. Ο Νίκος Κούρκουλης που μας λέει κάπου κάπου και μετά συνεχίζει τι θα κάνω. Δηλαδή πορτουρίν και αυτό, τρία τραγουδάκια και πιστεύω να σας αρέσει και αυτό. Πάμε. Hold on.

0: Ωραία και αυτό το τραγούδι. Έτσι δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα.
1: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη. Η Μαρία Νομικού, εμείς λεντάμε αλλιώτικα.

Οπωσδήποτε, αυτό σας άρεσε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είμαστε στα Λαϊκά Σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή 98,1 FM στα Λαϊκά Σκαλοπάτια με το Παντελή Κώτη συνήθως και το Γιώργο με το Γιαννάκη. Βέβαια, ο Κώτης δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί σας, γιατί εγώ θα απουσιάσω, γιατί έχω επισκέφτες από το εξωτερικό και μάλιστα έχω και του ανιψούμι το γάμο, το οποίο πρέπει να απουσιάσω. Και δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο που βάλ το τέρμα μας λέει. Τι λέω, ρε παιδί μου.

σας διασκεδάζουμε με τον τρόπο που μπορούμε κάθε Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια και διαλέγουμε τα ωραιότερα τραγούδια τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι θα σας αρέσουν, γιατί και εμάς μας αρέσει να σας διασκεδάζουμε οπωσδήποτε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, «Η νύχτα δύο κομμάτια», που το είχε γράψει, είχε γράψει βέβαια ο Αντώνης Βαγδής. Πάμε να ακούσουμε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Σου είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λυπάμαι. Μα χθες αργά το βράδυ

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε

Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη. Μελίνα Ασλανίδου.

0: Δεν έχω διεύθυνση, η Μελίνα Ασλανίδου. Εμείς έχουμε διεύθυνση, είμαστε εδώ στο 4EB, 98,1 FM, 32, πώς το λένε, 40-40-86, έτσι δεν είναι. Όποιος θέλει να μας τηλεφωνήσει. Εδώ μάλιστα μόλις ήρθε και ο κύριος Γιάννης Μιχελής με τον Λευτέρη, το γιο του, και τον καλωσορίζουμε. Έλα, Κυριάννη, Κυριάννη, ανοίξαμε το μικρόφωνο, ναι, τώρα. Ναι. Έλα, έλα, λέγε.
1: Εδώ είδαμε σήμερα να βρούμε το καλό μας το φίλο, το Γιώργο, το με το Χαρνάκι. Η χαρά μας, η μάμα μου το πρωτέρες, ήμουνα στον κήπο, αγαπημένοι μου ακροατές, ήμουνα στον κήπο και με φωνάζει το παιδί μου, τέρι μου, Γιάννη μου, έλα να πάμε να βρούμε το Γιώργο το με το Χαρνάκι. Και ανεβαίνω αμέσως, κάνω το μπάνιο μου και ξεκινούμε για να ανταμώσουμε το φίλο μας το με το Χαρνάκι.
0: Λευτεράκι, εδώ καλώς όρισες.
2: Καλημέρα πάλι, Γιώργο, καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, έτσι δεν είναι?
2: Λοιπόν,
0: χρόνια και ζαμάνια είμαστε.
2: Για όλους τους πατεράδες.
0: Βέβαια. Την Κυριακή, βέβαια.
2: Ναι. Πολύ χρόνοι. Τους χαίρονται όλα τα παιδιά.
0: Εγώ δυστυχώς θα δουλεύω και έτσι δεν θα μπορέσω να πάω. Ναι, αλλά την άλλη εβδομάδα θα πάμε με το γιο μου. Ναι. Δηλαδή με τα παιδιά, βέβαια.
1: Θα τους αφιερώσουμε το τραγούδι τη Ζαφύρη Μελά. Πατέρα.
0: Κάτσε να το γράψω, ναι, μετά που θα, ναι, που θα, ναι, τελειώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, την Ατάσσα Θεοδωρίδου. Τώρα θα θυμηθήκες. Τώρα με θυμήθηκες, νομίζω, Πάμε.
3: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Εδώ είχαμε την Νατάσα Θεοδωρίδη, τόσα δειλινά έτσι. Ο Κυριάννης ήταν αδιάθετος της προάλλες,
1: ήμουν στο νοσοκομείο για 3 εβδομάδες.
0: Και
1: στο Αλεξάνδρα Χώστα.
0: Χάρηκα που ήρθες εδώ απόψε, σήμερα δηλαδή, όχι απόψε. Πήρε άδεια, πήρε άδεια από το νοσοκομείο.
1: Αναρωτική άδεια.
0: Λοιπόν, Κυριάννη, θέλεις να αφιερώσεις ένα τραγούδι.
1: Ναι, στην αγαπημένη μου.
0: Ναι, λέγε.
1: Θέλω να αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στην αγαπημένη μου Θεανό.
0: Θεανό,
1: και στα αγαπημένα μου παιδιά. Τη Νίκη, τη Μαρία, το Τέρι μου και το Μιχαλάκι μου. Επίσης και στα γλυκά μου τα 12 εγγονάκια. Τα ναι. 12 εγγονάκια και στα δίπλα.
0: 12 εγγονάκια, ναι, τι λέω να σου ζήσουν.
1: Και στο δισεκονό μου το Θεοδωράκι.
0: Ναι.
1: Του Μιχαλάκι μου το παιδί.
0: Λοιπόν,
1: το εγγονάκι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούστε λοιπόν. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο και από τις αδέρφες μας, τη Μακεδονία Χνουδή, ναι, και από τη Δέσποινα. Τη Δέσποινα την αδερφή της, με πολύ πολύ αγάπη προς την ξαδέρφη του στη Θεανό. Και της ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ αυτά τα δύο κορίτσια,
0: λοιπόν,
1: και την ανιψιά μου τη Μαρουσάκη και τον Χρήστο, γιατί με επισκεφτήκαν και στο νοσοκομείο 1 μήνα,
0: ναι,
1: και εδώ στο Αλεξάνδρα άλλες 3 εβδομάδες, νομίζω, πάλι που έμεινα.
0: Νομίζω ήρθαν πολύ στο νοσοκομείο, ναι, να σε δουν, έτσι, ναι, δεν είναι.
1: Και
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: πήρες βάρνα όλη την οικογένεια,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, πρέπει,
0: καλά. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Ακούσαμε τη Γλυκερία, δεν έχω πολλά. Πρωτού μας είπε ο κύριος Γιάννης να παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο λάθος το έβαλα και θέλει ο Κυριάννης βέβαια να ακούσει το επόμενο τραγούδι το οποίο είναι
1: Χαλάλη.
0: Χαλάλη, Χαλάλη βέβαια. Ναι. Και το αφιερώνει στη
1: Θεανό και στα αγαπημένα μου παιδιά.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Και στα εγγονάκια μου.
0: Πάμε να ακούσουμε.

Όλα χαλάλι, όλα χαλάλι, μας λέει ο Κούρκουλης, που ήταν αφιέρωμα του Κυριάννη εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε Λένα Ζευγαρά και θα, πάμε.

0: Είπαμε θα, όπως ακούσαμε από πολλούς προέδρους στην Ελλάδα που θα και τίποτα δεν κάνανε. Τέλος πάντων, ο Κυριάννης εδώ, είπαμε.
1: Ναι.
0: Έλα, μίλησε Κυριάννη.
1: Κύριε Παντελή, κύριε Παντελή.
0: Ναι, ακούει, ακούει τώρα, βέβαια.
1: Με ακούς, άκουσε με καλά, προσεκτικά. Εγώ θα σε βάλω στο βιβλίο Guinness. Και ξέρεις, Παντελή μου, γιατί. Γιατί, αν βιάζουμε από τους κοινοτάρχες, ο καθένας τους έκαμε 4 με 5 χρονάκια. και πολλά ήταν για αυτά. Αν βιάζουμε από τους δημάρχους, περίμενε, τους δημάρχους 4-5. Να πάμε στους πολιτικούς, Παντελή μου, με το ζόρι 5 και 10 χρόνια.
0: Αλλά ο Παντελής είναι ένας σταθερός, έτσι δεν είναι.
1: Ο άρχοντας, ο άρχοντας του Φορυμπή.
0: Τον λέει πάντοτε άρχοντα ο Κυριάννης, έτσι δεν είναι.
1: Ο άρχοντας του Φορυμπή. Γιατί δεν είχαμε αυτό τον άρχοντα, το Φορυμπή δεν θα υπήρχε. Ειλικρινά σας μιλάω, εγώ που παρακολουθώ το Φορυμπή 45 ολόκληρα χρόνια.
0: Και έχει άλλα 30 ο Παντελής,
1: είναι αξιέπαινος.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και έχει και μια σύζυγο που τη λένε Βαθία αξιέπαινη.
0: Τραβάει πολλά η Ευανθία με τον Παντελή.
1: Θα σε ευχηθώ μόνο, θα σας ευχηθώ καλές εκδρομές.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα Λιζαράκη. Αυτή θα είναι οπωσδήποτε κριτική, έτσι. Πάμε. Όπα.

0: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Ακούσαμε την Αγγελική Δάρα, η οποία μας είπαμε πολλά τσιφτετέλια και τα λέμε και τα λέγαμε με τον Λευτέρη εδώ πέρα, τον Μιχελή. Αυτά τα τραγούδια ήταν για χορό, οπωσδήποτε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι δύο αδέλφια τα οποία λέγονται Ντρούλας. Πρώτη φορά τα έχω ακούσει και θα μας πούνε μερικά νησιώτικα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Έτοιμοι! Πάμε να μυρίσει η Ελλάδα.

0: Αυτά ήταν τα αδέλφια Δρούλια, τα νησιώτικα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Λευτέρη, το Μιχελή. Μιχελή, εντάξει, ο Λευτεράκης, παίζαμε χρόνια, πολλά χρόνια στην ορχήστρα μαζί. Παίζεις ακόμα?
1: Ναι, Γιώργο, ακόμα παίζουμε.
0: Σε ποιο μέρος τώρα παίζεις? Γιατί από τότε που χωρίσαμε, μαζί είμαστε πάλι, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι βρισκόμαστε μαζί και κάνουμε, πώς το λένε, ναι, μουσική μαζί μας, δηλαδή παίζουμε μαζί, τέλος πάντων. Και από τις προάλλες ήμασταν και στο γεροκομείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πού παίζεις τώρα?
1: Τώρα παίζω σε ένα εστιατόριο στο Τζίντελι, που λέγεται Icarus.
0: Ικάρις, ναι.
1: Είμαι εκεί κάθε Σάββατο βράδυ.
0: Είσαι μόνος σου?
1: Μόνος, ναι.
0: Α, καλά, εντάξει. Και εγώ μόνος μου είναι. Και εγώ είμαι μόνος μου τώρα στη Σαντορίνη. Αλλά βρισκόμαστε καμιά φορά. Παίζουμε μαζί, τέλος πάντων. Και δεν μου λες, του πατέρα τώρα τη γιορτή, τι θα κάνεις?
1: Θα είμαι πάλι στο Τζίντελι. Το μεσημέρι και το βράδυ.
0: Ναι, όπως εγώ.
1: Ακριβώς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι να δώσουμε λίγη χαρά σε όλους τους πατεράδες.
0: Βέβαια, να διασκεδάσουμε, βέβαια.
2: Και εσείς είστε πατέρα, αδερφιά. Και ο Γιώργος.
0: Βέβαια.
2: Όλοι μας πατεράδες, βέβαια. Και ο Παντελής.
0: Δεν μου λες ένα τραγούδι το οποίο λέγαμε τώρα και χρόνια? Είναι «Βαποράκι» του Βουρνόβα. Ο Γιάννης Καλατζής. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, πάμε.

0: Ακούσαμε τη. Τι, πώς την λένε, Αλεξίου, βέβαια, γκαρσόνα, η βάρη γκαρσόνα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχελής θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, το οποίο είναι ο Λάκης ο Χαλκιάς, μαλαματένια, λόγια.
1: Λόγια,
0: πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.

Ακούσαμε το Χαλκιά, μαλαματένια λόγια του κύριου Μιχάλη Μιχελή που ήθελε να, ναι, λοιπόν, να μας ακούσει. Πάμε τώρα για ένα τραγούδι που ανήκει σε όλους μας. Έτσι δεν είναι? Και ας θα το ακούσουμε. Είναι του Γιάννης Πλούταρχος. Το καλύτερο παιδί.

0: Κάθε βράδυ κουβεντιάζω. Λοιπόν, το καλύτερο παιδί. Είμαστε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πάμε για ανακοινώσεις. Έχουμε μερικές ανακοινώσεις, τις οποίες έβαλα το Λευτέρι εδώ πέρα, αγκαρία, για να μας πει δύο και άλλες δύο εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Ξεκινάμε. Ελάτε στο ετήσιο χορό μας, στο Sunshine Fest, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Golf Club Headlands, στο Budderham. Η έναρξη τις 6 μετά μεσημβρίας.
0: Είχα κλειστό το μικρόφωνο, συγγνώμη. Δεν είμαι συνηθισμένος να... Γιατί ο Παντελής είναι εδώ πέρα. Αρχίσουμε πάλι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast αύριο, 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο Golf Club Headlands, στο Budderham. Η έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας και το μενού τριών πιάτων. Στη μουσική έχουμε τον DJ, τον Chris Tenos. Οι τιμές εισιτήριων ενήλικες $79 και παιδιά κάτω των 12 ετών είναι $29. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τη Τζένι στο 0407-833-660. Επαναλαμβάνω, 0407-833-660.
0: Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6:30 μετά μεσημβρίας, στη διασκέδαση βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθέντικο ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική με τον Μιχάλη Γεωργίου, τον Νίκ και Mike Paris. Βέβαια, 31 Αλφα, Κόμπι Avenue, Μποντού. Τιμή ενήλικες $75. Μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω, $50. Μαθητές δημοτικού $30. Παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις θέσεις απαραίτητες. 557-40434. Το τηλέφωνο μας.
1: Και συνεχίζουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραΐας Θεοτόκου κάτω από τα Στέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινός είναι στις 5 μετά μεσημβρίας. Μετά θα ακολουθήσει γιορτή στην πλατεία από τις 5:45, 6 παρατέταρτο. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρήσου νομίσματος. Δεν απαιτούνται κράτησης χωρής στάθμευσης εκκλησίας στις 269 Creek Road, Mount Gravatt. Για περισσότερες πληροφορίες, 3-3-43-73-04, επαναλαμβάνω, 33-43-73-04 και καλή διασκέδαση να πάτε όλοι όσοι μπορούν.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδίου Σταθμού, το 4EB. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσετε τη συνδρομή σας και να γίνετε και καινούρια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, η κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα της Κυπριακής, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο του Ζαρακιωτών, τον Κρητικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Ασπλίπιου, δίχως τις κοινότητες και

δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη αυτά και δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα, το έργο, βέβαια, βέβαια. Εδώ έχουμε τον Κυριάννη εδώ πέρα που μας διορθώνει. Μας διορθώνει. Δηλαδή είναι ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Στέλιο Καζατζίδη. Εντάξει, το ξέρουμε. Με τον Καζατζίδη πάμε «Γυάλινος κόσμος».

0: που μας ήρθε. Πιστεύω ότι δεν ακούστηκε καλά το μικρόφωνο, δεν πειράζει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λευτέρη που ήρθαν εδώ με τον κύριο Μιχαλή. Μιχαλή με τον Γιάννη. Και περάσαμε όμορφα, νομίζω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Happy Father's Day σε όλους.
0: Βέβαια,
1: πάλι,
0: βέβαια. Χρόνια σας πολλά, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, γεια σας από εμάς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλώς ορίσετε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και ο Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Διαλεγμένα. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
1: Ναι.
0: Κείμενα, άρθρα και γνώμες σήμερα θα έχουμε μονίμως μονοφαγάδες και διαμαρτυρόμενοι του Κώστα Βενιζέλου, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας και φυσικά τα αθλητικά μας νέα,
1: τα οποία
0: την περασμένη εβδομάδα άρχισε το πρωτάθλημα και είναι, θα πούμε, για την πρώτη αγωνιστική. Όμως σήμερα το πρωί είχαμε και το Super Cup στην Κύπρο, ως συνήθως το...
1: Για την ασπίδα.
0: Ναι, Super Cup, λέει, ναι. Ασπίδα, που παίζουν ο πρωταθλητής μαζί με τον κυπελούχο. Ήταν Ομόνια μαζί με η Πάφο. Δεν θα σας πω το αποτέλεσμα. Να σας πω μόνο...
1: Θα τους αφήγουμε σε αγωνία.
0: Ναι, όσοι δεν το ξέρετε, σας αφήγουμε σε αγωνία. Λοιπόν,
1: από το γέλιο σου καταλάβα.
0: Λοιπόν, μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Επειδή ακροατές, μείνετε μαζί μας μέχρι 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πέτρος Ηρακλέος με το τραγούδι «Πάνω στα κάματα βουνά». Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Και εδώ Radio 4B 98,1 FM. Ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 9 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μέλων. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μετέβη στις 9 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση των δύο πρόεδρων και διευρυμένες συνομιλίες. Στις 10:35 οι δύο πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις που θα μεταδοθούν στο πλαίσιο της εκπομπής του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, που θα αρχίσει εκτάκτως στις 10:30. Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η εξέβρεση συμβιβασμού μεταξύ των κρατών μέλων. Είπε επίσης ότι θα συζητηθούν η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Αναφερόμενος ειδικότερα στο Κυπριακό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και είναι σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίλυση του προβλήματος. Ευχαρίστησε τον κύριο Κώστα για το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει, προσθέτοντας ότι θα τον ενημερώσει για τις εξελίξεις και τη νέα πρωτοβουλία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Στην Ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί ζήτημα κλειδί, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του διεθνούς δικαίου στις πολυμερείς διεθνείς σχέσεις, καθώς και στη στήριξη των Βρυξελών στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξέβρεση μιας καλής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Ο κύριος Κώστα έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο κύριος Κώστα σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι φετινές επαφές του στα κράτη-μέλη επικεντρώνονται κυρίως στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Σημείωσε ότι ενημέρωσε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Στους 10 ήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας μετά την ανάσυρση χθες άλλης μιας σωρού. Οι έρευνες συνεχίζονται σε 24-ωρη βάση για εντοπισμό των 18 επιβατών του μοιραίου πλοίου που εξακολουθούν να αγνοούνται. Όπως αναφέρθηκε, λεγόμενο δικαστήριο των κατεχομένων, η απόφαση για τον απόπλου λήφθηκε από τον πλοίαρχο, ενώ το σκάφος παρουσίαζε βλάβες. Σύμφωνα με ειδικούς, το δυστύχημα θα είχε αποφευθεί εάν εδιακόπτετο το ταξίδι και το σκάφος επέστρεφε με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αν η Τεχεράνη αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα ήταν πιθανότερο να τα χρησιμοποιούσε στην Ευρώπη, αφού μέχρι εκεί φτάνουν οι πυραυλικές δυνατότητές της και όχι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Επέκρινε επίσης στο Λονδίνο για την άρνηση του πρώην Πρωθυπουργού των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία για τα νησιά Φόκλαντς. Διευκρινήσεις σε σχέση με την πρόταση περιορισμού της αναλογιστικής μείωσης για όσους αφυπηρετούν προώρα, έδωσε μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Εργασίας. Εξήγησε ότι για όσους αποχωρούν στα 63, η μείωση θα είναι από 12 σε 7,5% στη βασική σύνταξη, ενώ στα 64 η μείωση θα είναι μικρότερη και θα υπολογίζεται αναλογικά. Κατά μέσο όρο, όπως είπε, η αύξηση στις συντάξεις των επηρεαζομένων θα είναι στο 6%. Η πρόταση αφορά 40.000 σημερινούς συνταξιούχους που έχουν υποστεί αναλογιστική μείωση και το κόστος υπολογίζεται στα 36 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας. Μετά τη βασική περίοδο, ανέφερε ο κ. Μουσούτας, θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων με μεγαλύτερα ωφελήματα για όσους παραμένουν στην εργασία μετά τα 65 έτη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το όριο συνταξιοδότησης παραμένει στα 65 και ότι κανένας δεν θα λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε με το σημερινό σύστημα. Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η πρόταση προβλέπει σταδιακή αύξηση των απαιτουμένων ετών ασφάλισης από τα 33 στα 38 χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Στη σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, κλοπή και παράνομη κατοχή ναρκωτικών, προέβη χθες βράδυ η αστυνομία στο πλαίσιο διενέργειας οργανωμένων περιπολιών. Όπως ανακοινώθηκε, ανακόπηκαν για έλεγχο 516 οχήματα και διενεργήθηκαν 38 έλεγχοι σε υποστατικά. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 78 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, πραγματοποιήθηκαν 172 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Τελειώνουμε με την πρόβλεψη της μετεωρολογικής.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Και θα συνεχίσουμε με το τραγούδι «Κύπρος μου, όμορφο νησί». Αντρέα, αυτό το τραγούδι είπες ότι είναι καινούριο, είναι...
1: Είναι καινούριο, είναι από αυτά τα καινούρια της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Ναι.
1: Το λοιπόν, και είναι ωραίο.
4: Επάνω σε αυτό να πούμε ότι έχουμε και μια αφιέρωση με ένα τραγούδι.
1: Ακριβώς,
4: έχουμε 2-3 αφιερώσεις σήμερα.
1: Έχουμε 2-3 αφιερώσεις.
4: Ναι, ας ακούσουμε αυτό πρώτα και μετά πάμε στις αφιερώσεις.

και μετά από αυτό το όμορφο τραγούδι της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ο Κύπρος Χαραλάμπους, ο πρόταξτος. Θα πάμε τώρα, κύπηρα άθρα και γνώμες, που όπως είπαμε στην αρχή του προγράμματος μας, μονίμως, μονοφαγάδες και διαμαρτυρόμενοι του Κώστα Βενιζέλου. Διανύουμε μια περίεργη περίοδο. Από τη μια η τραγωδία που προκάλεσε το ναυάγιο στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας και από την άλλη η αντιμετώπιση της τραγωδίας από κάποιους στις ελεύθερες περιοχές, πολύ λίγους ευτυχώς, μέσα από σχόλια που μόνο ψυχιατρικής ανάλυσης μπορούν να τύχουν. Διαφορετική ανάγνωση των σχολείων τους μίσους δεν μπορεί να υπάρξει. Στο γήπεδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει, όπως λένε, ελευθερία έκφραση. Μερικές φορές αυτή η ελευθερία φτάνει στα όρια του φασισμού, του μίσους και της μυσαλλοδοξίας. Την ίδια ώρα, στην αντίπερα όχθη, η ψυχρή πολιτική συνεχίζει το ίδιο μοτίβο. Άλλωστε, οι μεγάλοι στόχοι δεν επηρεάζονται από τραγωδίες. Ενίοτε τις προκαλούν. Παρακολουθούμε λοιπόν επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που γίνονται για να φρεσκάρουν συνεχώς τη μνήμη μας για τις τουρκικές επεκτακτικές επιδιώξεις. Για παράδειγμα, μέρες που είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της αποσχιστικής οντότητας Ολγκούν Αυσόγλου ασχολείται με τα ενεργειακά, σπεύδοντας να αναφέρει ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορεί να προχωρήσει αγνοώντας τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίου. Ο αξιωματούχος της αποσχιστικής οντότητας έσπευσε να προειδοποιήσει, απειλήσει, ότι η δημιουργία μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων θεωρείται απαραίτητη, προσθέτοντας ότι η παρουσία της Τουρκίας έχει ανεκτίμητη αξία για τους Τουρκοκύπριους. Είναι η γνωστή λογική της δημιουργίας μέσω των Τουρκοκυπρίων δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Κύπρο. Προημερών, ο κύριος Τουφάν Έρχιουμαν πήρε για μια ακόμη φορά το όπλο του. Όπως ανακοίνωσε, έστειλε επιστολές στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντε Λάιν, και τον Πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Μπαρσελόνα, Ζωάν Λαπόρτα. Κατήγγειλε τη Λευκωσία για εντυνόμενες προσπάθειες παρακόλλησης εναντίον των Τουρκοκυπρίων σε διπλωματικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα. Υποστήριξε δε ότι παρά την έκκληση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του στο νησί ότι η παρούσα στιγμή είναι μια στιγμή που πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία έχει κάνει βήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν νομίζω να μην αντιλαμβάνεται τις αντιφάσεις του ο κύριος Έρχιουμαν. Ζητά από την ελληνοκυπριακή πλευρά, την κυπριακή δημοκρατία, βήματα τα οποία να διευκολύνουν τους σχεδιασμούς της Άγκυρας και του ιδίου. Μέτρα και βήματα που παραπέμπτουν στην αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας. Την σύνδεση των παιδιών και των νέων με την διεθνή κοινότητα, την οποία κατά των ίδιων εμποδίζουν οι Ελληνοκύπροι, πώς την αντιλαμβάνεται άραγε, μέσω της αποσχιστικής οντότητας? Ασφαλώς το λέει και δεν το αποκρύβει. Το μεγάλο εμπόδιο των παιδιών των νέων των Τουρκοκυπρίων είναι η κατοχική δύναμη, είναι η κατοχή. Και αυτό δεν είναι προπαγάνδα, αλλά μια πραγματικότητα που μόνο εθελοτυφλούντες δεν βλέπουν. Αλλά τι συζητάμε, εδώ δεν δέχτηκε να βοηθήσει
Εδώ δεν δέχτηκε τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να βοηθήσει στο ναυάγιο, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό του πρόσωπο και απαιτεί από τους άλλους να δείξουν κατανόηση και καλό πνεύμα. Η τουρκική πλευρά όλο ζητάει αλλά δεν δίνει. Αυτή η λογική διέπει τη στάση και την εν γέννη συμπεριφορά της. Ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος, συγγραφέας και μουσικός Ουλάς Μπαρίς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απήντησε σε αυτήν τη λογική με ξεκάθαρο τρόπο. Δώστε προσοχή, αγαπητοί ακροατές. Θέλουμε διαβατήριο. Θέλουμε gate. Θέλουμε να κάνουμε αγώνα. Θέλουμε το έδαφος. Θέλουμε το όπλο. Θέλουμε τη σημαία στο βουνό. Θέλουμε την περιουσία μας των νότων. Θέλουμε το αέριο. Θέλουμε την πράσινη γραμμή και το εμπόριό της. Θέλουμε εγγύηση, θέλουμε στρατό. Θέλουμε το σωλήνα, θέλουμε και θέλουμε. Εμείς λοιπόν τι δίνουμε? Αυτά τα είπε ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος. Μονίμως μονοφαγάδες και μονίμως διαμαρτυρόμενοι. Δεν ακούσαμε ποτέ να αναφέρονται, για παράδειγμα, σε επιστροφή εδαφών ή σε δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων. Μα ποτές. Του Κώστα Βενιζένου. Θα συνεχίσουμε, Ανδρέα, με ένα χορηγό μας ή να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Μα η κόρη αγαπώσει» και μετά στο χορηγό μας.

0: για το ραδιοφορεμπή 98,1 FM. Ακούτε το κυπριακό παραδοσιακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρο και Ανδρέα Φθημούλου. Η ώρα μας είναι 7:32 λεπτά. Σήμερα έχουμε μία παράγραφο, έχουμε περίπου 3 αφιερώσεις και φυσικά θα τις πούμε. Θα αρχίσουμε πρώτα με την κυρία Μαρία Νικόλα, η οποία καλωσορίζει την Αντρούλα που ήρθε από τη Μελβούνη για διακοπές εδώ στο Μπρίσμπεν. Της εύχεται να περάσετε ωραία, μια και μένουν μαζί εκεί. Καλές διακοπές και από εμάς, κυρία Αντρούλα.
1: Καλές διακοπές, κυρία Αντρούλα.
0: Ναι, και το τραγούδι που άκουσε προχτές η κυρία Μαρία, «Θέλω να πάω έσω μου», σας το αφιερώνουμε κι εμείς και καλή σας ακρόαση.
1: Και να περάσετε καλά.
2: Και να περάσετε καλά στις διακοπές σας.

0: Πολύωρον. Πολύωρον τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ,
0: τα ναι. λόγια είναι.
1: Ναι. Πραγματικά. Πιστεύουμε να σας άρεσε το τραγούδι αυτό.
0: Επειδή το τραγούδι είναι τόσο ωραίο, θα το επαναλάβουμε σε άλλες εκπομπές.
1: Θα το ξαναβάλω, ναι.
0: Επίσης τώρα έχουμε να ακούμε μια επιθυμία.
1: Επιθυμία αυτό.
0: Ο κύριος Γιάννης Μισελής θέλει να αφιερώσει σε όλους τους πατέρες με αγάπη το τραγούδι για τον πατέρα.
1: Ναι, λόγω του ότι είναι και η γιορτή του πατέρα,
0: είναι
1: την,
0: γιορτή
1: Κυριακή.
0: Του πατέρα την Κυριακή. Έτσι.
1: Να ευχηθούμε σε όλους τους πατεράδες. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά, να περάσουν καλά με τις οικογένειες τους.
1: Χρόνια τους πολλά. Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά. Όλους. Και εμείς.
1: Ναι. Το λοιπόν. Και το τραγούδι είναι.
0: Το τραγούδι είναι για τον πατέρα, με τον Τζαφίρη Μελάν.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι πάντα καλά και καλή ανάρρωση.
1: Ναι.

0: Και θα συνεχίσουμε με τα αθλητικά μας. Όπως είπαμε, άρχισε το πρωτάθλημα στην Κύπρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και η πρώτη αγωνιστική έγινε το περασμένο Σαββατοκυριακό. Να διαβάσουμε τα αποτελέσματα και πάμε. Καρνιώτης Πάφος FC 0-3. Η Πάφος FC άρχισε με το δεξί της υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-0 της Καρνιώτισσας ως τοπικά φιλοξενούμενη στο Στέλιος Κυριακίδης. Φέτος η Καρνιώτισσα Ανδρέα θα παίζει σαν έδρα της στο Στέλιος Κυριακίδης, που είναι και της Πάφου.
1: Ναι.
0: Η νίκη ήταν δίκαια, ωστόσο η έκταση του ΣΚΟ αδικεί την Ιτημένη, η οποία σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο προτού δεχτεί το πρώτο γκολ. Ο Κίνα άνοιξε το ΣΚΟ στο 45 λεπτό. Μετά ο Εγκαμαλαίου 41 λεπτό και ο Άντεσο στο 61 λεπτό. Άρης Απόλλων, χορταστική μοιρασιά με 4 γκολ και από ένα βαθμό. Με ένα χορταστικό 2-2 και μοιρασιά βαθμό άρχισαν τις υποχρεώσεις στο νέο πρωτάθλημα Άρης και Απόλλων στον τέρπι της Λεμεσού, που διεξήχθη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Η ελαφρά ταξιαρχία πήρε 2 φορές προβάδισμα, αλλά ισοφαρίστηκε. Τώρα λοιπόν, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 3-1. Κοινική τιμωρός στην αρένα. Ο ΑΠΟΕΛ είχε όλα τα άλλα στατιστικά υπέρ του στο αρένα, εκτός από την ευστοχία. Έτσι η ΑΕΚ τον τιμώρησε με κινησμό, επικρατώντας 3-1 για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Λευκωσίας είχε υπερδιπλάσιες τελικές προσπάθειες, 15-6, και διπλάσιες στο στόχο, 6-3, ενώ είχε και δοκάρι. Η υπεροχή του αποτυπώνεται και στην κατοχή 56% και στα κόρνερ 5-3. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα.
1: Η μπάλα ακριβώς.
0: Ναι. Αν δεν το πετυχαίνει στον κόλ, θα το πετύχουν οι άλλοι. ΑΕΛ Ανόρθωση 2-0. Γαλαζοκίτρινο ποδαρικό με πύριο νίκη, λέει. Με το δεξί άρχισε το νέο πρωτάθλημα ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επεκράτησαν 2-0 της Ανόρθωσης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, με σκόρ στο Χαμτζαν Τσανάκοβιτς και Γιαννίμ Γκομίς. Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίνα 3-3 ανατροπή. Στην ανατροπή συμφώνησαν στην ισοπαλία. Γκολ και θέαμα πρόσφεραν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα. Στο παιχνίδι, στο οποίο έγινε στο ΓΑΣΥΠ, οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 3-3 σε ένα μάτς το οποίο είχε 2 ανατροπές. Ένωση Νέο Παραλίμνιο Κάσαβα, θα είναι το Κάσαβα Ομόνια. Ναι, είναι το Κάσαβα.
1: Του
0: Ύψωνα. Ναι, ο Ύψωνας είναι αυτό. Ομόνια 29 Μαΐου είναι 0-3. Επιστροφή με τριάρα, λέει, και πάρτι στην Κερκίδα. Η Ομόνια 29 Μαΐου επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία με το δεξί, πανηγυρίζοντας επιλητική νίκη με 3-0 επί του Κάσαβα στο αμόχο στην Βερμένια του πρωταθλήματος. Ομόνια Ραδίπου 0-0. Πράσινη Γκέλα, πεισματάρικα, Περιστέρια, λέει. Με το αριστερό μπήκε στο νέο πρωτάθλημα η Ομόνια, η οποία έμεινε στο 0-0 με την Ομόνια Ραδίπου στο ΓΑΣΥΠ. Ο Χένρι Μπρέκ προχώρησε σε εκτεταμένο rotation με νέα αλλαγή σε σχέση με το μάτς της περασμένης Πέμπτης εναντί της Σεντ Τουίντε στην πρόκριση για το Europa League. Να πούμε η επόμενη αγωνιστική. Έχουμε Ομόνια 29 Μαΐου με Καμιώτισσα, Απόλλων Ανόρθωση, Ομόνια Ραδίπου Κάσαβο, ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ και τη Δευτέρα Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια. Δεν το ξεχάσα, Ανδρέα, το... Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί, 2.30 ώρα το δική μας ώρα εδώ πέρα, όπως εγώ σηκώθηκα, ήταν ο αγώνας για το Super Cup μεταξύ Ομόνιας και Πάφου FC, που η Ομόνια ήταν πρωταθλήτρια και η Πάφος FC ήταν κυπελούχος. Τώρα λοιπόν, Ομόνια Πάφος FC λέει 0-1. Πρώτο ιστορικό Super Cup με υπογραφή Λελέ. Ιστορική βραδιά για την Πάφο FC. Η παφιακή ομάδα λήγησε με 1-0 την Ομόνια στο Αλφα Μέγα και σήκωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Super Cup, γράφοντας ακόμα μια χρυσή σελίδα στην πορεία της. Ο Λελέ ήταν ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής, καθώς με τον γκολ του στο 74 λεπτό, χάρη στους παφίδες, το πολυπόθητο τρόπο, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα είχε σημαδέψει το δοκάρι του Φαμπιάνο. Η τρίτη ήταν και η φαρμακερή για την Πάφο FC, που μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες απέναντι στο ΑΠΟΕΛ στο 2024 και την ΑΕΚ 2025, κατάφερε αυτήν τη φορά να φτάσει στην κατάκτηση. Έτσι, πανεγύρισε το πρώτο Super Cup της ιστορίας της και πρόσθεσε ακόμα ένα τίτλο στη συλλογή της. Αντρέα, δεν θα διαβάσω άλλα. Να πούμε ότι η Πάφος σε 3 χρόνια...
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε 4 πρώτα τρόπαια. Σε 3 χρόνια 4.
1: Πράγματι.
0: Κύπελλο, πρωτάθλημα, κύπελλο.
1: Μεγάλη πρόοδο για την Πάφο. Μεγάλη πρόοδο. Λοιπόν,
0: τώρα όμως, Ανδρέα, θα αφιερώσω και ένα τραγούδι στο φίλο μας τον Βασίλη του Μητροπάνου. Θα το αφιερώσω έτσι να φύγει λίγο έτσι η πίκρα της. Σας πειράτε και για το Ζήνον αυτό, εντάξει.
1: Και το Ζήνον,
0: να. Λοιπόν, παιδιά, τι να πούμε, αυτά έχει μπάλα. Συγχαρητήρια σε εμάς. Σε εσάς την επόμενη φορά.
1: Από χρόνο.
0: Βασίλη μου, καλή σου ακρόαση. Μέσα στις καλαμιέλες, σε μια στίβα καλαμιές.

0: Βασίλη, άμα το δεις τον Αντρέα τώρα, φοράει την...
1: Μαζί το χειμώνα.
0: Φοράει την φανέλα της Πάφου και καπαρτίζει απέναντι μου.
1: Μα έχει να μην καπαρτίζω εγώ, μωρέ, αφού είναι...
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε να... Πήραμε την ασπίδα.
0: Ακριβώς. Το επόμενο, Αντρέα, πρέπει να πάμε στις ανακοινώσεις της Παργίας.
1: Ναι,
0: και
1: έτσι,
0: μετά
1: γρήγορα,
0: θα πάμε...
1: γρήγορα. Yeah. Γιατί έχουμε απομείνει μόνο 7 λεπτά.
0: Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast, Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Golf Club Headlands, Paderim. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας με νούτριων πιάτων. Στη μουσική θα είναι ο DJ Chris Tanos. Τιμές εισιτηρίων ελλήνικες $79, παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Jenny στο 0407-833-660. Ελάτε το Σαββάτο στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6 και 30 μετά μεσημβρία, στην διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Κόλκος. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας, 31 Κόμπι Avenue Pendle, Queensland. Ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30. Παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34. Το Σαββάτο στις 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Ισπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα Αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινός στις 5 μετά μεσηβρία. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσηβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης στην εκκλησία 269 Creek Road, Μακροβάτ, 33-43-73-04. Και η τελευταία μας ανακοίνωση, κύριες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων μας των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Φορυπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή γίνατε καινούργια μέλη. Επίσης, είναι πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα της Κυπριακής Κοινότητας, το Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαρακιωτών, στον Κρητικό Σύλλογο και το Σύλλογο Ασκληπιού. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν όλες μας οι ανακοινώσεις, Αντρέα.
1: Ναι, και νομίζω είναι ώρα να κλείσουμε εμείς το πρόγραμμα για να μην το διακόψουμε το τραγούδι που θα βάλουμε. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού Παραδοσιακού Προγράμματος. Από εμάς, τους εθελοντές του Ραδίου 4EB.
0: Αντρέα Σταύρου, καλή νύχτα σας.
1: Και εμένα, Αντρέα Φτιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.
0: Χρόνια πολλά στους πατεράδες.
1: Και μην ξεχνάτε συμβουλή μας.
0: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλή νύχτα.
1: Κλείνουμε με την Κυριακού Πελαγία τα Κρασοχόρκα. Καλή νύχτα.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Greek language.
1: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μου ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα.

0: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας. Και καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Γλέντι FM που σας το παρουσιάζουν οι εκφωνητές
1: Σωτηρία Στυλιανού
0: και Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια τρόπ μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Γλέντι FM και επαρχιακές ανακοινώσεις και το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα. Σήμερα θέλω να ανοίξω το πρόγραμμά μας με τον αείμνηστο Μανώλη Χιώτη και τη Μέρη Λίντα, και εκείνη η αείμνηστη πέθανε τις προάλλες, κοντά 100 χρονών πήγε. Και καλή ακρόαση.

ο Μανώλης Οχιώτης με τη Μέρη Λίντα. Θέλω να σας πω ένα, διάβασα στο διαδίκτυο τις προάλλες πώς πέθανε ο Μανώλης Οχιώτης. Το 1970 ο Μανώλης Οχιώτης επήγε έξω από τις φυλακές που είχαν τον Μίκη Θεοδωράκη φυλακισμένο τότε, η Χούντα, μιλάμε για τη Χούντα, και είχε την ορχήστρα του μαζί και του έπαιζε τραγούδια. Και στο δρόμο που ήταν, να πούμε, στο πεζοδρόμιο, τα τραγούδια ήταν όλα του Μίκη Θεοδωράκη. Βγήκανε έξω η αστυνομία, όπως θέλει να την πεις, του διώξαν τους άλλους, πιάσανε τον Μανώλη Χιώτη και τον χτυπήσανε τόσο πολύ που σε δύο μέρες πέθανε από καρδιακή προσβολή, το 1970.

0: η βελούδινη φωνή της Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη και τη Σωτηρία Στυλιανού στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86. Και τώρα έχει κάτι να μας πει η Σωτηρία.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου εορτή του Αγίου Ζαχαρίου. Χρόνια πολλά στο Ζαχαρία και στη Ζαχαρούλα και ιδιαίτερα στο συνεργάτη των ελληνικών προγραμμάτων μας, κυρία Ζαχαρία Μαυρή. Χρόνια πολλά Ζαχαρία για την ονομαστική σου εορτή. Στο σημερινό μας πρόγραμμα έχω επιλέξει διάφορα θέματα από τα οποία θα διαβάσω κάποια κείμενα από εκεί. Πρώτα απ' όλα, από πού πήραν το όνομα τα ελληνικά νησιά, θα μιλήσουμε για τα ωφέλη που έχουν στην υγεία μας τα καρότα και φυσικά θα έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στην Παναγία μας που γιορτάζει την 3η 8 του μηνός αυτού το γενέθλιόν της. Καλή σας ακρόαση και συνεχίζουμε με μουσική και τραγούδια από τον κύριο Νίκο Λακίδη με μια μικρή έκπληξη.
0: Λοιπόν,
1: All right. Τι να διαβάσω. Λέει, γνωρίζετε ότι λέει, μέχρι τον 7ο μήνα της ζωής του, λέει, ένα μωρό έχει τη δυνατότητα να αναπνέει και να καταπίνει ταυτόχρονα, πράγμα που ένας ενήλικας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μετά συνεχίζεται και λέει, παγκοσμίως, λέει, γεννιούνται 3 μωράκια το δευτερόλεπτο. Η πρώτη σύνθετη μορφή για τα μωρά, η πρώτη συνθετική τροφή για τα μωρά εμφανίστηκε στο εμπόριο το 1867 και ήταν επινόηση του Νεσλέ. Συνεχίζει και λέει, παλαιότερα, λέει, αλάτιζαν τα μωρά για να μην υδρώνουν όταν μεγάλωναν και μυρίζει ο υδρότας. Από αυτόν προήλθε η παροιμία «Δεν με αλάτισε η μαμή και γι' αυτόν υδρώνω». Αυτά για να γνωρίζει από τη σελίδα γνωρίζοντας κάποιον. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με το θέμα και τα καρότα, λέει. Στα καρότα, λέει, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η παρουσία αντιξιδιωτικών μπορεί ακόμα και να τριπλασιαστεί μετά από 5 λεπτά βρασμού. Τα καρότα, λέει, είναι γεμάτα με βιταμίνη α και β καροτίνη, στις οποίες έχουν αποδοθεί αντικαρκινικές ιδιότητες. Τα καρότα, λέει, είναι χρήσιμα για την πρόληψη κακοηθειών λάριγγα, ισοφάγου, πνεύμονα και του τραχύλου της μήτρας. Επίσης, ελαττώνουν και τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα κατά 20% όπως έχουν δείξει νεότερες έρευνες. Τα καρότα, λέει, κάνουν καλό στα μάτια και κυρίως προστατεύουν την νυχτερινή όραση. Τα καρότα, λόγω του ότι είναι σκληρά και εινώδη, όταν τρώγονται ομά, θεωρούνται πολύ καλά για τον καθαρισμό των δοντιών και των ούλων. Το συμπλέγμα της ουσίας β' καροτίνης προστατεύει από καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά και ορισμένους καρκίνους. Βρίσκεται σε αυθονία στα καρότα, στις κολοκύθες, τις γλυκοπατάτες, τις κόκκινες πιπεριές και σε όλα τα λαχανικά με λαμπερό χρώματα. Έναν καρότο την ημέρα προστατεύει κατά 60% από εγκεφαλικά. Για να μην χαλάσουν τα φρούτα σας και τα λαχανικά σας επειδή καθώς οριμάζουν, παράγουν εθυλένιο, φυλάξτε τα χωριστά τα βερίκοκα από τα μήλα, τα καρότα από τα αβοκάτο, από τις ντομάτες, από τις πατάτες, τα πρόκολα, από τις μπανάνες, τα νεκταρίνια, από το... θα το διαβάσω ξανά αυτό. Για να μην χαλάσουν τα φρούτα σας, λέει, και τα λαχανικά σας, επειδή καθώς οριμάζουν, παράγουν εθυλένιο. Φυλάξτε τα χωριστά, τα βερίκοκα από τα μήλα, τα καρότα από το αβοκάτο, τις ντομάτες από τις πατάτες, τα πρόκολα από τις μπανάνες, τα νεκταρίνια από το μαρούλι. Εάν θέλετε να παίρνετε περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τους χυμούς, συνδυάστε τα φρούτα με τα λαχανικά. Ένας χυμός μήλου με καρότων, παραδείγματος χάρη, είναι πλουσιότερος σε καροτένια, φολικό οξύ και βιταμίνη C από ότι ο σκέτος χυμός του μήλου. Οι ειδικοί επιστήμονες σε θέματα διατροφής συνιστούν τις σαλάτες με όσα περισσότερα ομά λαχανικά αν είναι δυνατόν. Χρησιμοποιήστε τις σαλάτες και στα λαχανικά όπως μελιτζάνες, πατάτες, κολογιθάκια, καρότα και τόσα άλλα ξυστά στον τρίφτη που δίνουν ταυτόχρονα και μία διαφορετική γεύση στις σαλάτες. Ωραίο κείμενο.
0: Ωραίο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί λένε πως είναι καλά τα καρότα για τα μάτια.
1: Γιατί, ναι.
0: Εγώ δεν έχω δει κανένα λαγό να φοράει γυαλιά.
1: Αυτό είναι. Και όλα τα μήκη πάω στην τηλεόραση με καρότα.
0: Δεν έχω δει κανένα λαγό με γυαλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι δεν είναι ελληνικό, είναι ιταλικό. Αλλά αυτό το τραγούδι θα θυμίσει παιδιά στην ηλικία μου, τα νιάτα μας, όταν πηγαίναμε στο Βάλεϊ, στο Πίκολο Ρώμα. Θα θυμηθούν, θα σκεφτούν, θα καταλάβουν όταν ακούσουν το τραγούδι.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι. Αυτό μας θυμίζει πολλά, σε πολλούς. Μια φορά κάναμε, πηγαίναμε εκεί κάτω στο Βάλε και είμαστε περίπου 5-7 άτομα και φύγαμε το βράδυ, 12-12 η ώρα, ήταν μία η ώρα, και περπατήσαμε από το Βάλε μέχρι το West End, να πάει καθένα στα σπίτια του, με τα πόδια, και τραγουδούσαμε δρόμο-δρόμο. Όχι αυτό το τραγούδι βέβαια, που η Μαρίνα που βιάζεται να παντρευτεί. Αυτός όμως δεν βιάζεται. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.
0: Και τώρα με τις αφιερώσεις μας. Έχουμε μία αφιέρωση. Η Κατερίνα Πιλιώρης έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Σύζυγός της, τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα αδέλφια της και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι της της εύχονται χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και χαρά να τα εκατοστήσει. Τα αδέλφια της, ο Μάρκος και η Ελένη, της αφιερώνουν με μεγάλη αγάπη το τραγούδι «Είμαστε αδέλφια». Επίσης χρόνια πολλά από την Τσαμπίκα και εμένα, Κατερίνα, με αγάπη και χαρά. Και καλή ακρόαση να τα εκατοστήσεις.

Συνεχίζω με τώρα και θα ήθελα να διαβάσω και να πω κάτι, να ευχαριστήσω τον κύριο ιδιαιτέρως, τον κύριο Ιωάννη Μιχελή και την οικογένειά του για τις πολύ όμορφες κάρτες με τις ευχαριστήριες ευχές για όλους εμάς εδώ τους εκφωνητές του 4EB. Είναι τακτικός ακροατής και τηλεφωνά τακτικά και μας ευχαριστεί και τον ευχαριστούμε και εμείς για την παρέα και την αγάπη που έχει προς όλους μας. Συνεχίζουμε με έναν τραγούδι το οποίο ζήτησε, θέλει να το ακούσει και το αφιερώνουμε και εμείς σε αυτόν. Με τον Ηλία Γκρονανίδη, «Θάλασσες, θάλασσες».

ωραίο τραγούδι με τον Κλωναρίδη. Αυτός ήταν πρώτα ψάλτης, ήταν και είναι τραγουδιστής, αλλά έχει μια ωραία φωνή, πολύ ωραία φωνή. Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν στο μήνα του Σεπτέμβρη. Το 1902 ο βασιλεύς Εδουάρδος ο 8ος ανέβηκε στο θρόνο της Βρετανίας. Το 1903 οι Τούρκοι σκότωσαν 50.000 Βουλγάρους. Το 1906 100 Εβραίοι δολοφονήθηκαν στο Σλέτζε της Πολωνίας. 1910 η Μαρί Κιουρί, η πρώτη που απονομεί το σημερινό ράντιουμ. Το 1913 πρώτη πτήση της Γερμανίας στο Ζέπελιν. Το 1914 η μάχη της Μαν αναγκάζει τα γερμανικά στρατεύματα να υποχωρήσουν στο Βερντέμ. Το 1917 η Ρωσία γίνεται δημοκρατία με προσωρινή κυβέρνηση. Το 1919 η Κίνα τελειώνει τον πόλεμο με Γερμανία. Το 1923 η Ελλάδα παραπονείται στα Ηνωμένα Έθνη για την Κέρκυρα. Το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ εφεύρε την πενισελίνη. Το 1943 η Ιταλία παρεδόθη στους συμμάχους. Το 1944 τα Αμερικάνικα στρατεύματα εισέβαλαν στα γερμανικά έδη. Το 1948 η βασίλισσα Ουλεμίνα της Ολλανδίας εκθρονίζεται. Το 1950 όλες οι θρησκείες κατεργούνται στην Ουγγαρία. Το 1951 υπογράφει ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιαπωνίας στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1956 ο Νασέρ της Αιγύπτου αποσύρει τις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για το κανάλι του Σουέζ. Το 1957 η Αίγυπτος και η Συρία ενώνονται οικονομικώς. Το 1967 ο κυβερνήτης Ρόναλντ Ρίγκαν φωνάζει να επεκταθεί ο πόλεμος του Βιετνάμ. Και τέλος το 1980 στην Τουρκία πραξικόπημα δίχως αιματοχυσίες.

0: παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM, η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.
1: Συνεχίζω τώρα με το κείμενο «Ελληνικά νησιά και αποπήραν τα ονόματά τους». Αρχίζω με το νησί της Σύρου. Το όνομα Σύρος, λέει, προέρχεται από τους πρώτους κατοίκους του νησιού, τους Φίνικες. Σήμερα υπάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία αυτή. Σύμφωνα με την πρώτη, το όνομα προέρχεται από τη λέξη «ουσίρα» που σημαίνει «ευτυχής», ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη προέρχεται από το «σύρ» που σημαίνει «βράχος». Ισκύρος. Το νησί πήρε την ονομασία του από το άγριον πετρώδες έδαφόν του. Σκύρον ή σκύρον σημαίνει συντρίμια πέτρας. Ανάφη. Η Ανάφη, λέει, διατήρησε έναν αλλίωτον το όνομα της από την αρχαιότητα και μάλιστα από την αρχαία μυθολογία. Σύμφωνα με αυτήν, οι αργοναύτες, επιστρέφοντας στην πατρίδα τους από την Κολχίδα, έπεσαν σε καταιγίδα και παρασύρθηκαν στο ανοιχτό πέλαγος, όπου ναυαγεί πλέον στη θάλασσα άρχισαν να εκλυπαρούν τον Θεό Απόλλωνα να τους σώσει. Ο Απόλλωνας, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις τους, διέχισε φως υπό μορφή κεραυνού, οπότε είδαν μπροστά τους να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα ολόκληρο νησί, το οποίο κατάφεραν να προσεγγίσουν. Εκεί οι αργοναύτες ανέγειραν βωμών προς τιμήν του Απόλλωνα του Εγλίτη, αυτού που λάμπει Έγλη, και ονόμασαν το νησί Ανάφη, εκ του ρήματος Αναφένο. Τα κύθυρα. Αρκετές φορές τα κύθυρα άλλαξαν ονομασία. Οι κατά καιρούς ηγεμόνες του νησιού του προσέδιδαν διάφορα ονόματα. Τον μεσαίωνα λεγόταν Κυθουρία και Τσερίγο ή Τσιρίγον, όνομα που του έδωσαν οι ενετοί ναυτικοί. Λεγόταν και Φινικούντα κάποτε, γιατί πολύ παλιά υπήρξαν τα κύθυρα απικία των Φινίκων. Η ονομασία Κύθυρα που δόθηκε από την Αφροδίτη, την προστάτηδα του νησιού κατά την αρχαιότητα, που εδώ την έλεγαν Κυθύριαν ή Κυθερίαν, από το ρήμα Κέθο, το οποίο σημαίνει «κρύπτω τον έρωτα στην κοιλιά». Κέρκυρα. Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, το όνομα οφείλεται στην νύφη Κέρκυρα, κόρη του ποταμού Ασοπού. Ο θεός Ποσειδώνας αγάπησε την όμορφη κοπέλα, την έφερε στο νησί και του έδωσε το όνομά της. Από τον έρωτα τους έφερε στη ζωή το Φέακα, τον μυθικό γενάρχην των Φεάκων. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ο μύθος της νύφης Κέρκυρας συνδέεται ετυμολογικά με τη λέξη «κορυφό» από την Ακρόπολη που βρίσκεται απέναντι από τη σημερινή πρωτεύουσα. Από τη λέξη «κορυφό» προήλθε στη συνέχεια η λατιγενής ονομασία Κορφού, με την οποία είναι γνωστό το νησί στο εξωτερικό. Η Ρόδος. Από την αρχαία εποχή έχει επικρατήσει ο συσχετισμός του ονόματος με το ομώνυμο λουλούδι, ιερό στο Θεό Ήλιο. Γι' αυτό και τα νομίσματα της Ρόδου παρίσταναν από το ένα μέρος το κεφάλι του Ήλιου και από το άλλο το Ρόδον. Όλα έχουν την εξήγηση τους. Η Μύκονος, λέει, η ονομασία Μύκονος, γνωστή από αρχαία νομίσματα και επιγραφές, αποδόθηκε από την παράδοση στον επώνυμο ήρωα Μύκονο, απόγονο του μυθικού βασιλιά της Δήλου Ανίου, γιου του Απόλλωνος και της νύφης Ροϊούς, κόρης του Διόνυσου. Η Σαντορίνη, το όνομα της νήσου Θύρα, προέρχεται από τον αρχαίο Σπαρτιάτη Θύραν, που απήγησε πρώτο στο νησί. Το δε όνομα Σαντορίνη, όμως προέρχεται από τους διερχόμενους Φράγκους σταυροφόρους, οι οποίοι κατά το πέρασμά τους στέκονταν για ανεφοδιασμό κοντά σε εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, Σάντα Ειρήνη, η οποία υπήρχε στο νησί. Η Καρία. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση της ονομασίας του νησιού. Μία από αυτές αναφέρεται στη φοινικική ρίζα Καρ και των λαών των Καρών της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, όμως, το νησί ονομάζεται Ικαρία από το μύθο του θρυλικού Ίκαρου, που με το θάνατο του εκεί έδωσε το όνομά του στο Ικάριον Πέλαγος. Ακόμα δύο και τελειώνω. Σκιάθος. Το όνομα της Σκιάθου φημολογείται ότι προέρχεται από τις λέξεις σκιά και άθος, καθώς το νησί βρίσκεται γεωγραφικά και μεταφορικά στη σκιά του Αγίου Όρους. Και τέλος, η Λέρος. Το μεγαλύτερο μέρος της Λέρου είναι σχετικά επίπεδο και με χαμηλό επίπεδο, όπως φαίνεται. Το μεγαλύτερο μέρος της Λέρου είναι σχετικά επίπεδο και με χαμηλά. Γι' αυτό το νησί πήρε το όνομά του από την αρχαία λέξη Λέρος που σημαίνει ομαλός και επίπεδος. Τάχα είναι ίσιο μέρος πρέπει να είναι το νησί αυτό. Anyway, συνεχίζουμε με μουσική.

0: ο αείμνηστος Παντελής Παντελίδης. Μου λες, μη μου λες, δεν γίνεται. Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Με το Γλέντι FM 98,1.
1: Συνεχίζω.
0: Μετά από αυτό, αυτά υπάρχει και σε ένα κοινό.
1: Είναι αυτό.

0: I'm Nistos Kokotas. To τραγούδι αυτό το έβγαλε για τον Ωνάση, τον Ορέστη Ωνάση. Αριστοτέλειο Ωνάση, συγγνώμη. Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε τις παραγγελίες μας ανακοινώσεις. Είναι για σήμερα αυτή η παραγγελική ανακοίνωση. Ελάτε, λέει, στον ετήσιο χώρο μας, στο Sunshine Coast, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Golf Club Headland, στο Μπουντίν, έναρξη από τις 6 μετά μεσηβρία, με νούτριο πιάτο στη μουσική, DJ Chris Thanos, στη μισή κτηρίων, ενήλικες $79, κάτω των 12 ετών, $29. Για πληροφορίες, καλέστε στην Τζένι, 0407-83-36-60. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, 6:30 μετά μεσηβρία. Μια διασκεδαστική βραδιά, ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννας στο Κόλκος. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Α, Κρόμπι Αβενιού, Πούντολ, Κουίσλας, 42-17. Τιμή ενήλικες, $75. Μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω, $50. Μαθητές δημοτικού, $30. Παιδιά κάτω των 4 ετών, δωρεάν. Για κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία ανέξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσηβρία. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5:45 μετά μεσηβρία. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεάν χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης στην εκκλησία 269 Greek Road, Mount Magravat. Τηλέφωνο 3343-7304. Ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4B, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσετε τη συνδρομή σας και γεννήκατε καινούργια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα στην Κυπριακή Κοινότητα, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαραγιωτών, στον Κρητικό Σύλλογο και στο Σύλλογο Ασκληπίου Ρόδου. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά και συνεχίζουμε με μουσική.

0: Χαιρετήσουμε.
1: Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τους εθελοντές, Νικόλα Λακίδη
0: και Σωτηρία Στυλιανού. Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκυριακό. Και χρόνια πολλά σε όλους την ερχόμενη Τρίτη που έχουν το όνομα της Παναγίας. Και να πω και κάτι έτσι στα σύντομα, επειδή έχω υποσχεθεί ότι θα διάβασα κάτι για την Παναγία που είναι η γιορτή της, λόγω χρόνου δεν μπορέσαμε, λόγω των αφιερώσεων. Θα πω κάτι όμως πολύ ενδιαφέρον. Η ηλικία της Παρθένου Μαρίας λέει: εάν επιθυμεί Τίνας να μάθει πόσο χρονών ήταν η κυρία Θεοτόκος όταν εκοιμήθη, ας το ακούσει. Ο Σαν αυτή, λέει, επήγαινε στα Άγια των Αγίων, ήταν 3 χρονών. Επέρασαν εκεί 12 χρόνους. Και ως να γεννήσει τον Χριστόν επέρασε ένας χρόνος. Έκαμε και με τον Χριστόν χρόνους 32. Έζησε δε μετά την ανάληψη χρόνους 11, ώστε όλοι οι χρόνοι της Αγίας Ζωής της συμποσούνται 59. Δηλαδή η Παναγία έφυγε στην ηλικία 59 ετών.
1: 59 ετών.
0: Γεια σας, Σένιγο.
1: Και σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό και για όσο οδηγούν. Προσοχή στους δρόμους. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι.
0: Λευτέρι, λευτεράκια.